αποφούν. Πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ κόρου σουρου αφή. Αποφού πιμ πιμ ασαρή ερωτή. Τελεφή σελεφή αποσουάζου ονεινά. Μα ουσέν κουάζου μα ουαπέσου μα ουατραμπέτεζου. Chai, praise the Lord. Come on, we sing, Baba. Mumra miyengi ya uradiaye.